0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Αττικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχνανε

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα Σταυρούλα.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και σε μία ακόμα εβδομάδα που μας βρίσκει εδώ από το ξεκίνημά της ζωντανά στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Ανοίγω Viber για επικοινωνία 69 84 932 932. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και ξεκινάμε από το 1991, από αυτή τη συγκλονιστική δουλειά της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, το «Μένω εκτός», σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και σε αυτό το τραγούδι στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Αντράξτε την μέρα, παιδιά, είναι όλοι δικοί μας. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Φύγαμε.

0: με τον εαυτό μου.
1: Ο Γιώργος Θεοφάνος έγραψε αυτό το τραγούδι για την Ελένη Δήμου το 2003 και από ό,τι φαίνεται η διαχρονικότητά του φάνηκε μετά από χρόνια αρκετά. Έκανε μεγάλη επιτυχία τότε, ηρέμησε για λίγο, κόπασε και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει σηκωθεί πάλι σαν κύμα, έχει φουντώσει, ίσως επειδή όλοι λίγο παραπάνω ψαχνόμαστε με τον εαυτό μας αυτές τις τελευταίες χρονιές. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλή κατακαλοκαιρινή εβδομάδα, 27 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει. Παντελεήμων, Παντελή, Παντελάκη, Παντέλο, Παντελίτσα, Παντελίνα, Παντελεούσα. Όσοι έχετε σήμερα και όσες έχετε την τιμητική σας, χρόνια σας πολλά. Μεγάλη γιορτή. Ξέρω ότι έχει και στην περιοχή στον Άγιο Παντελεήμονα και ένα παζάρι. Έχει ακόμα παζάρι στον Άγιο Παντελεήμονα. Θυμάμαι είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τα κυνηγάω τα παζάρια, τις εμποροπανήγυρες, εν πάση περιπτώσει, σαν τρελό. Δεν έχω καλύτερο από τη βόλτα στους πάγκους, από όλο αυτό το υπέροχο σκηνικό που συνέδεται εκεί. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα επιστρέφει στα καλοκαιρινά μετά από το διάλειμμα που μας έκανε σαββατιάτικα, μας λαχτάρισε Σάββατο πρωί. Λέγαμε τώρα, θα έχουμε κανονίσει πράγματα, θα κάνουμε. Τελικά όμως έφτιαξε, έστρωσε, είχε και μια ωραία θερμοκρασία, παιδιά, τόσο όσο. Τώρα το τόσο όσο αρχίζουμε σιγά σιγά και το ξεχνάμε. Το θερμόμετρο ξαναπαίρνει την ανηφόρα, θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Ωστόσο, θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας σε επόμενες ημέρες, γι' αυτό όμως θα σας μιλήσω σε λίγα λεπτά από τώρα. Προς το παρόν, κρατάμε το καλός καλοκαιρινός καιρός. Και όπου καλοκαίρι, κάπου πάει το μυαλό μας και σε καλοκαιρινές αγάπες. Δεν είναι έτσι? Τέλη δεκαετίας 80 αυτό το τραγούδι. Ρομαντικό όσο λίγα. Παραμένει ικανό μέσο να μας ταξιδέψει και να μας πάρει μακριά ακόμα και από τις υποχρεώσεις που έχουμε αυτή την ώρα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Έτοιμοι κάποιοι για τις εκδρομές μας καλοκαιρινές, κάποιοι άλλοι ίσως γυρίζουν κιόλας, γιατί είμαστε σε αυτό το μετέχμιο, σε αυτή την χρονική στιγμή που κάποιοι φεύγουν με διακοπές, κάποιοι γυρίζουν από διακοπές. Οπότε, αν νίκετε στη δεύτερη κατηγορία, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Η Αθήνα τον Αύγουστο είναι να την πηγεί στο ποτήρι. Την καλύτερη επιλογή έχετε κάνει, πιστέψτε με. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ να πάρω άδεια Ιούλιο, Ιούνιο, κάπου εκεί. Αλλά ο Αύγουστος για μας εδώ που κάνουμε ραδιόφωνο και που έχουμε εκπομπές ζωντανές μέχρι και τέλος Ιουλίου είναι μονόδρομος, δυστυχώς. Οπότε, κοιτάξτε να απολαύσετε την Αθήνα όσοι επιστρέφετε από διακοπές τώρα. Που θα αδειάσει, που θα φύγει ο πολύς ο κόσμος και να απολαμβάνετε και τις μουσικές που έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στον Ελληνικό 93,2 non-stop, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση αυτή την ώρα. Αν είναι τρόπο που πάει για διακοπές, είναι η τελευταία μας εβδομάδα στον αέρα αυτή, να ξέρετε, με διακοπές. Θα επιστρέψουμε πάλι 1η Σεπτέμβρη, οπότε να ξεκουραστούμε και εμείς λίγο, να πάρουμε μια ανάσα, πνευματικο-σωματική, τη χρειαζόμαστε νομίζω όλοι μας. Λοιπόν, επιστροφή στο σήμερα, στα 19 μετά από τις 7, κίνηση έχει αυτή τη στιγμή το ποτάμι, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Πυκνή ροή θα πω πιο σωστά και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση αρκετή η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών. Γενικότερα δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικό στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Βλέπω μόνο κινητικότητα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που είναι μάλλον το συνήθες αυτές τις ημέρες. Πάμε να αλλάξουμε ατμόσφαιρα. Ελάτε λίγο να χαμηλώσουμε τόνους, αλλά να δυναμώσουμε ένταση, γιατί έρχεται μία φωνή, ηφαίστειο. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα στον Ελληνικό 93,2. Στέφανος Κορκολής, Ρεβέκα Ρούση, υπεύθυνη για αυτό το τραγούδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μίχαλ Χατζηγιάννης μαζί με Χρήστο Μάστορα σε τραγούδι που από πέρυσι το καλοκαίρι μέχρι φέτος το καλοκαίρι δεν έχουμε σταματήσει να το χορεύουμε. Η αλήθεια είναι. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα καλοκαιρινή. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να γράψει 10 ακριβώς. Να δείξει 10 ακριβώς. Το ημερολόγιο παρόλα αυτά γράφει 27 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στην φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1924 έγινε η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες. Τι ωραίο αυτό, ε! Κοντά 3.000 άντρες και 136 γυναίκες. Καλά πήγε αυτό το 1924. Βέβαια έχει αλλάξει ευτυχώς η ιστορία από το 1924 μέχρι τώρα. Κάτι είναι και αυτό. 1940 και σαν σήμερα ο Bugs Bunny κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων Ένας Άγριος Λαγός. Ενώ το 1996 είχαμε τραγωδία στην Ατλάντα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε βόμβα που εξεράγει στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα. Ένας νεκρός, 110 τραυματίες ο απολογισμός εκείνης της χρονιάς. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1864 ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία, και το 1992 η Τζένι Καρέζη. Το κανονικό της όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη, η ηθοποιός που έγραψε ιστορία στο ελληνικό σινεμά με αυτά τα μάτια που κάθε φορά που τα κοιτάζαμε νομίζω ότι ταξιδεύαμε σε άλλες μαγικές χώρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 η Πίνα Μπάους, η διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, ενώ σαν σήμερα το 1948 γεννιέται μια σπουδαία μορφή της ελληνικής μουσικής, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Ο τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, ηθοποιός, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στο ντουέτο Δάμων και Φιντίας, συνεργάστηκε με τα Μπαρμπούλια καθώς και με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 συνεργάστηκε με τους Απροσάρμοστους. Έφυγε σε ηλικία 42 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής. Το άλμπουμ του Φλου που συνηχογράφησε με τους Σπυριδούλα είναι από τα χαρακτηριστικά ηχογραφήματα του είδους, ενώ ιστορία έγραψε και με αυτό εδώ το τραγούδι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Το αγαπημένο αυτό τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Αντριάννα Μπάμπαλη, όπως το τραγούδισαν ξανά για εμάς, για τα soundtracks του ελληνικού, για το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης μας σεζόν, που είναι αφιερωμένο στα τραγούδια και στις μουσικές που μας έχει χαρίσει ο Κώστας Λιβαδάς. Ένα εξαιρετικό επεισόδιο με τους παρόντες και τους ερμηνευτές και τον Κώστα Λιβαδά να μιλάνε και να μοιράζονται μαζί μας πολύ πολύ ωραίες στιγμές από αυτές που δεν γνωρίζουμε, από αυτές τις ιστορίες που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το σημαντικότερο, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Αντριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν ξανά τραγούδια που τους έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς ή που έχει γράψει και σε άλλους ο ίδιος ο Κώστας στο πιάνο. Δίνει τις δικές του ερμηνείες στα δικά του τραγούδια που είναι και συγκινητικές αρκετές από αυτές. Ένα επεισόδιο, νομίζω πραγματικά ότι είναι αφιερωμένο στα καλύτερά μας χρόνια. Αξίζει τον κόπο να το δείτε και αυτό και να το μοιραστείτε όπως κάνετε με όλα τα επεισόδια των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Για ακούστε.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Αντριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά, διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Μια μεγάλη καλοκαιρινή καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν ακούτε Ελληνικό 93,2. Είτε είστε διακοπές, είτε επιστρέψετε από διακοπές, είτε φεύγετε για διακοπές, είτε δουλεύετε ακόμα. Ειδικά για εσάς που τώρα πηγαίνετε στη δουλειά, καλή δύναμη, παιδιά. Θα βγει και αυτή η μέρα, θα βγει και αυτή η εβδομάδα. Τι θα κάνει, στο χέρι της είναι, στο χέρι μας είναι όλα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώην στην Ελληνικό μέχρι τις 10, με αισιοδοξία, χαμόγελα και με επιφωνήματα. Αλληλούια θα πω εγώ τώρα, και αυτό κρατήστε το, γιατί έτσι θα πούμε όλοι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Ακούστε, μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος. Εσείς απλά πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Κάντε και ένα προϋπολογισμό λουκουμάκι. dei.gr τώρα για να κλείσετε αυτό το μαγικό deal. Θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής γι' αυτό. Προς το παρόν, ελάτε να σας δώσω κάτι άλλο που ξέρω ότι αγαπάτε και περιμένετε πώς και πώς κάθε πρωί τέτοια ώρα. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και σήμερα κάνω ανατροπή. Σας έχω ψυχολογικό θρίλερ από Φρίντα Μακφάντεν. Όχι, αυτό δεν είναι ανατροπή. Το αγαπητή Ντέμπι θα γίνει δικό σας. Μαζί όμως θα πάρετε και Σεμπάστιαν Φίτζεκ, που έλα όμως που δεν είναι θρίλερ και είναι ένα υπέροχο μυθιστό. Θα το χαρακτηρίσω όχι θρίλερ, ούτε ρομαντικό, ούτε τίποτα. Όχι θρίλερ. Η πρώτη τελευταία μέρα λοιπόν του Σεμπάστιαν Φίτζεκ, το πιο ανατρεπτικό του μυθιστόρημα, θα γίνει και αυτό δικό σας σήμερα από τις εκδόσεις Διόπτρα και τον Ελληνικό 93,2. Ξεκινήστε παρακαλώ τα μηνύματα στο Viber πάντα του Ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. 69 84 932 932, μέσω Viber, για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτά τα δύο υπέροχα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, που έτσι κι αλλιώς έχει μαγικές επιλογές για εσάς. Μία από αυτές είναι και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί από τη Διόπτρα, το best seller από το πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας βιβλίου του, με πάρα πολλές αλήθειες. Ακούστε μία από αυτές. Η ζωή είναι μία σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί οι ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Και αφήστε τον κόσμο να λέει, μα τι είναι αυτά που κάνει και γιατί και α και ου. Παιδιά, ένα και ένα κάνουν δύο. Θες, μπορείς, έχουμε deal. Πολύ ωραία. Δεν θες, δεν μπορείς, χάρηκα που τα είπαμε, πάμε παρακάτω. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η αλήθεια, και έχει πολλές τέτοιες αλήθειες η αλήθεια του, η αλήθεια λέω, ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Θα μπορούσε να λέγεται και αλήθεια το βιβλίο. Το οποίο, πέρα από την γνωστή έντυπη μορφή του, το βρίσκετε και στην πλατφόρμα Book Voice για να το ακούτε και να γίνετε πιο σωστή η αποτύπωση στο μυαλό μας. Λοιπόν, υπενθυμίζω, Διόπτρα, κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932, για τα βιβλία της ημέρας. Και ελάτε να πούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Από τα κλασικά Latin του Γιώργου Νταλάρα, η συμμετοχή έκπληξη τότε της Άλκησης Πρωτοψάλτη με αυτό το μάμπο το μπραζιλέρο. Τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Το ρολόι στον ελληνικό 93,2 δείχνει 8 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Και η Novibet είναι εδώ. Η Novibet που για όσους ζητούν καλοκαίρι δεν σας απογοητεύει λεπτό. Η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι με μοναδικά καλοκαιρινά δώρα να γίνονται δικά σας με το καλημέρα. Οπότε κάντε εγγραφή με πολλά έπαθλα να σας περιμένουν, να τα αποκτήσετε και να πάτε το παιχνίδι σε άλλο level. Πάντα παρέα με την Novibet. Στο novibet.gr όλες οι πληροφορίες. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω για να ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι για να αγχωθούμε, προς Θεού, μακριά από μας αυτό. Μόνο και μόνο 2-3 πράγματα για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Και επιστρέφω βεβαίως και με μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια που μας δίνουν δύναμη για να βγει και αυτή η Δευτέρα καταπληκτικά, όχι απλά καλά. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, να σας θυμίσω ότι έχει ανοίξει και η νέα σκηνή του ελληνικού και εξακολουθεί να ανακαλύπτει διαμαντάκια. Για ακούστε.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ζυμ. Μπορεί να βγω.
3: Μπορεί να βγω, μπορεί να βγω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
2: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στην παρέα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή μας καλοκαιρινή εβδομάδα. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Για να πάει και αυτή η Δευτέρα καλά. Και θα πάει καλά, να μου το θυμηθείτε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε να μάθουμε όμως τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στιγμές βαθιάς συγκίνησης έζησε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών που νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στο τελικό του World Cup. Ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Οι Έλληνες πωλήσες τραγούδησαν με περηφάνεια τον εθνικό ύμνο, έχοντας στο πλευρό τους και τους Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες για να στηρίξουν την προσπάθειά τους. Την αθωότητά του επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Είμαι αθώος, δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πέρα από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολίβιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της, είπε μέσα από τη φυλακή. Στην κόλαση της Ισπανίας βρίσκονται εδώ και δύο ημέρες και επιχειρούν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της αναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης ήδη από το Σάββατο. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο φεστιβάλ στο Βερολίνο το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Ο ύποπτος Αμπτούλ Μπαλούτ εντοπίστηκε γύρω στις 6 το απόγευμα. Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς με λεπίδα, με αποτέλεσμα ειδική ομάδα καταδρομών να ανοίξει πυρ. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, ο ύποπτος δράστης πέθανε ακαριαία. Πάμε και στα του καιρού. Είναι καλό, τον ακούτε, έθριος. Θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας περαιτέρω. Θα σας τα πω στην πορεία της εκπομπής όλα αυτά που έρχονται. Σήμερα, ωστόσο, η θερμοκρασία στην Αθήνα στο κέντρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

μία ακόμα μαγική ερμηνεία από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 και με τον Πάνο Μουζουράκη να ερμηνεύει το τραγούδι που έγραψε ιστορία με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Στον ελληνικό 93,2 παίζουν αυτά. Στο ελληνικό 93,2 στο YouTube θα βρείτε και τα 4 επεισόδια του πρώτου κύκλου των soundtracks. Τα soundtracks που επιστρέφουν από Σεπτέμβρη με νέα επεισόδια και με μεγάλα αφιερώματα. Πάντα με σπουδαίες φωνές να συμμετέχουν και να μας κάνουν τιμή να έρχονται στο στούντιο του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, πέρα από το ραδιοφωνικό μας. Αυτά κάνουμε και στα YouTube μας. Κάνουμε και άλλα πράγματα όμως εκτός στούντιο. Και είναι και πολύ πολύ σημαντικά και είναι και για καλό σκοπό. Και πάντα σας θέλουμε δίπλα μας σε όλα αυτά. Όπως και πέρσι και πρόπερσι, έτσι και φέτος, ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει τον Greece Race for the Cure. Σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε καινούριο χώρο. Πλέον θα τα λέμε με τον Greece Race for the Cure στο πεδίο του Άρεως. Σημειώστε τις ημερομηνίες, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη που έρχεται, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Έχουν ανοίξει οι εγγραφές, οπότε αξίζει τον κόπο να κάνετε και εσείς αυτή την κίνηση, να δηλώσετε έμπρακτα τη συμπαράστασή σας στο σπουδαίο αυτό σκοπό του Greece Race for the Cure. Μπείτε στο greecerace.gr. Κάντε την εγγραφή σας και λάτε όλοι μαζί να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Φυσικά ο Ελληνικός 93,2 και φέτος θα βρίσκεται εκεί και θα στηρίξουμε αυτή τη διοργάνωση που μας κάνει όλους ένα. Ελπίζω να σας δω όλες και όλους εκεί, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι νωρίς, το λέμε από νωρίς για να δηλώσετε συμμετοχή και να είστε όλοι εκεί μαζί μας. Είναι μια γιορτή που πραγματικά όταν φύγετε από εκεί, πιστέψτε με, θα νιώσετε τόσο γεμάτη αγάπη, τόσο γεμάτη ζωή. Και είναι τόσο σπουδαία τα μηνύματα των Survivors. Πραγματικά είναι συγκλονιστική εμπειρία. GreeceRace.gr για τη συμμετοχή σας. Και Αντώνης Ρέμος τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2.

0: Νίκος Πασχαλίδης με την υπογραφή του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα. Στου στίχους ο Γιάννης Κότσιρας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Καλή μας καλοκαιρινή εβδομάδα, μακριά από εμάς τις ακαροδευτέρες και όλα αυτά τα αρνητικά. Μια καινούργια εβδομάδα σημαίνει μια καινούργια ευκαιρία για να πιάσουμε τους στόχους μας, να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να καταφέρουμε αυτά που φανταζόμαστε, να κάνουμε, ρε παιδί μου, τα όνειρά μας πραγματικότητα. Ακόμα και αν καθυστερήσουμε λίγο για να φτάσουμε εκεί, λόγω κίνησης εννοώ. Ο σκοπός είναι να φτάσουμε, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα στα 22 μετά από τις 8. Το ποτάμι έχει την κίνησή του και στα δύο ρεύματα, κυρίως το Περιστέρι θα βρείτε μεγαλύτερα κολλήματα, γενικώς όμως δεν κινείστε με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δείξτε μου λίγη προσοχή πριν και μετά τον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Αττική Οδό πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο. Επίσης καλή εικόνα εκεί για Αττική Οδό μιλώ. Το ρεύμα προς τη Λευσίνα είναι εντελώς ελεύθερο προς το παρόν. Καλή εικόνα σε Μεσογείο και Κηφισίας. Απλά η Κηφισία, η Μεσογείο έχει κάποια έργα εκεί στο ύψος του. Πού να σας πω. Στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού, υπολογίστε. Εκεί, στο Χολαργό. Κατά τα άλλα, η Κατεχάκη σε καλή κατάσταση. Η Αλεξάνδρας χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Καλή και η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, δεν λέω. Με κίνηση όμως αυτή την ώρα η έξοδος της Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά. Αλλά και το ρεύμα που πηγαίνει προς το ποτάμι έχει κάποιες καθυστερήσεις. Βουλιαγμένη παραλιακή, μια χαρά. Καλή εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Του Πειραιά. Πάμε για όνειρο τώρα, όνειρο ερμηνεία, όνειρο τραγούδι και ελπίζω και τα συναισθήματα που θα σας αφήσει τελειώνοντας να είναι ονειρικά. Τυχερό αστέρι με το Θοδωρή Βουτσικάκη παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.

Αυτή τη νίκη της Εθνικής Πόλων Ανδρών θα τη θυμόμαστε, η αλήθεια είναι. Όχι μόνο εδώ στον Ελληνικό 93,2, όλη η Ελλάδα για την Εθνική που πραγματικά έγραψε ιστορία στο Σίδνη, κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14, σε ένα τελικό που ήταν θρίλερ πραγματικά στο World Cup του 2026. Η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 14-14 λίγο πριν τη λήξη, όμως ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε τον γκολ της νίκης στην τελευταία επίθεση. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Κουμπάκης ξεχώρισε με 5 γκολ, ανδείχθηκε MVP του τελικού, ενώ ο Αργυρόπουλος πήρε το τίτλο του MVP, του πιο πολύτιμου παίχτη δηλαδή, ολόκληρου του τουρνουά, και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης. Έγραψαν ιστορία με λίγα λόγια τα παιδιά εκεί, να το ξέρετε αυτό. Ιστορία η οποία όμως δυστυχώς δεν είχε αποτυπωθεί από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, γιατί η ΕΡΤ δεν είχε στείλει, διαβάζω, δημοσιογράφο στο Σίδνη για αυτή τη μεγάλη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού. Η μετάδοση έγινε από στούντιο στην Αθήνα και αυτό σημαίνει πως δεν είχαμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά τη λήξη. Το ζήσαμε και αυτό. Συμβαίνει. Δεν ξέρω, δεν υπολόγιζαν στην νίκη, δεν περίμεναν την νίκη των παιδιών. Να σας πω κάτι, αυτό το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο το κατόρθωμα. Όταν όλοι λένε εντάξει τώρα σιγά μην και τα λοιπά, σιγά μην στείλουμε, και έρχεσαι και γίνεσαι ο νούμερο 1, η νίκη είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Και μπράβο στα παιδιά που πραγματικά έγραψαν ιστορία και μας έδωσαν λόγους να χαιρόμαστε, γιατί συνήθως είπαμε στην επικαιρότητα δεν έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε, αλλά ο αθλητισμός πάντα μας κάνει περήφανος με έναν μαγικό τρόπο. Μπράβο στα παιδιά και σε άλλα, σε μεγαλύτερα, σε ωραιότερα, μακάρι. Επιστροφή στα τραγούδια μας, πάμε στον μεγάλο, στο σπουδαίο πάντα, στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, στη μουσική του Στέφανου Κορκολή, στα λόγια του Νίκου Μωραΐτη, στα τραγούδια μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.

Πάμε για ταξίδια, παιδιά. Αυτά τα ταξίδια που κάνει η μουσική. Ακόμα και δεν φύγουμε από την Αθήνα. Ακόμα και αν μείνουμε εδώ το καλοκαίρι. Οι διακοπές. Το να φύγει κάποιος, νομίζω πως είναι και θέμα μυαλού.

0: μυαλού και νοοτροπίας, πώς έχεις αποφασίσει να δεις τη ζωή. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, τις περισσότερες μη σας πω, η ζωή δεν μας τα φέρνει όπως θα υπολογίζουμε, όπως θα θέλουμε ή όπως θα μας ήταν βολικό. Οι αναποδιές είναι περισσότερες. Αλλά αν καταφέρνουμε και χαμογελάμε στις αναποδιές, αν βρίσκουμε τρόπους να περνάμε καλά όπου και αν είμαστε, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω πως έχουμε κερδίσει τη μεγαλύτερη μάχη από όλες στη ζωή. Και θέλω να πιστεύω ότι το δικό μας το mindset, ο δικός μας ο τρόπος σκέψης, σαν παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2, είναι ένα κίνητρο για εσάς να σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Δεν είναι Τσαγκάρο Δευτέρα, είναι μια υπέροχη Δευτέρα στον Ελληνικό, με τα τραγούδια μας, με την παρέα μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και επειδή και στην Αθήνα συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα, είναι ωραίο να τα έχεις και κάπου συγκεντρωμένα. Γιατί καλοκαίρι είναι και συναυλίες, είναι και φεστιβάλ, είναι και σφυρίγματα, είναι και θέατρο, είναι και χορός, είναι και τόπα αθλητικά γεγονότα. Όλα αυτά που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και όλα αυτά τα βρίσκουμε από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ το πρωί στον Ελληνικό, στο energyoutloud.gr. Και όχι μόνο τα βρίσκουμε εκεί συγκεντρωμένα για να ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά κερδίζουμε και προσκλήσεις διπλές για να τα ζούμε κιόλας. Αυτή είναι η μαγεία του energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Μπείτε, δείτε και θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω. Μέχρι να επιστρέψω εγώ με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας και με τις φωνές που αγαπάτε στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που ακούτε και Γιάννη Κότζηρα, αλλά και Νατάσα Θεοδωρίδου. Με αυτούς επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο.

Και από μεγάλες στιγμές, μακάρι να έχουμε μόνο καλές να θυμόμαστε και όχι ορόσημα χωρισμού, έτσι. Ήταν η αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Λίγο πριν τις 9 το ρολόι μας. Και ελάτε να σας πάω στον Όλυμπο, στην κατοικία των Θεών κατά τους αρχαίους, που αναγνωρίστηκε με ομόφωνη απόφαση ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Μία απόφαση που ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην πόλη Μπούσαν της Νότιας Κορέας. Η ένταξη έγινε ως μεικτό αγαθό, μία από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της UNESCO, να ξέρετε, καθώς αναγνωρίζει ταυτόχρονα και την πολιτιστική αλλά και τη φυσική αξία του τόπου. Η Ελλάδα λοιπόν αποκτά το τρίτο της μεικτό μνημείο μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Ο Όλυμπος ήταν ήδη ο πρώτος εθνικός δρυμός

χώρας από το 1938, όμως αυτή η νέα αναγνώριση φέρνει και μία δέσμευση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Νομίζω πως είναι πολύ πολύ σημαντικά νέα και μία ακόμα απόδειξη το ότι ζούμε σε μία ευλογημένη χώρα. Και το αναγνωρίζουν όλοι, δυστυχώς αυτοί που το γνωρίζουν λιγότερο είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ελπίζω να αλλάξει αυτό στην πορεία. Προς το παρόν πάμε να αναγνωρίσουμε μια σπουδαία φωνή που το έχουμε ήδη κάνει. Με την αγάπη μας και με το χειροκρότημά μας, από ζωντανή ηχογράφηση, αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

Λαθρεπιδάτες από τη δεκαετία του 80, με το απόψη λέω να μην κοιμηθούμε εδώ στον ελληνικό 93,2, εδώ που ακούμε όλα τα τραγούδια μας, τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε σε μια εξαιρετικά ευχάριστη και αισιόδοξη είδηση που μας έρχεται από τον Brisbane της Αυστραλίας, εκεί όπου η Τζένιφερ Σάουνα Μωάνα έφερε στον κόσμο 4 πανομοιότυπα κορίτσια από μια φυσική εγκυμοσύνη χωρίς καμία υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ένα μόνο γονιμοποιημένο ωράριο, διαβάζω, διαχωρίστηκε σε 4 ξεχωριστά έμβια, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο. Οι γιατροί εκτιμούν την πιθανότητα ενός τέτοιου περιστατικού σε περίπου 1 στα 15 εκατομμύρια. Πρωτόγνωρο ακόμα και για τέτοιες γεννήσεις το ότι τα 4 μωρά μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, σύμφωνα με τους γιατρούς, οι οποίοι είναι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός. Τα κοριτσάκια γεννήθηκαν στις 28 εβδομάδες, νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, ήδη όμως βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς στην Αυστραλία. Τι ωραίο. Τι ωραίο να βλέπεις ότι η ζωή κερδίζει ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Αυτά τα 4 κοριτσάκια έχουν μέσα τους πολύ μεγάλη θέληση, πολύ μεγάλη δύναμη. Ας πάρουμε μαθήματα από αυτή τη δύναμη όλοι μας.

0: τώρα είναι κιόλα 9 στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και στου καινούριου. Δημήτρη Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τι 10 και σήμερα ολοζώντανα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μα. Μαζί μα και η Novibet, που premium με εμπειρία και μετά το παγκόσμιο, εννοείται. Το Novibet by Novibet μα δίνει μία premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώ δωρεάν. Οπότε απολαμβάνετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπω σα αξίζει. Ολοκληρώνετε την εγγραφή σα στην Novibet, μπαίνετε στο Novibet και παίρνετε την προσφορά. Στο novibet.gr θα βρείτε όλε τι λεπτομέρειε μέχρι να επιστρέψω εγώ με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας, εννοείται και με γευστικό διαγωνισμό μέχρι να τελειώσουμε, αλλά και με ό,τι νεότερο έχουμε από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Με ηθικών ακμαιοτατών το πρωί της Δευτέρας, εδώ ζωντανά στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου. Μία ακόμα ώρα θα είμαστε μαζί με τα τραγούδια μας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στιγμές βαθιάς συγκίνησης έζησε η εθνική ομάδα Απόλλων Ανδρών που νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στο τελικό του World Cup, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Οι Έλληνες πολίστες τραγούδησαν με περηφάνεια τον εθνικό ύμνο, έχοντας στο πλευρό τους και τους Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες για να στηρίξουν την προσπάθειά τους. Στην αθωότητά του επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Είμαι αθώος, δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της, είπε μέσα από τη φυλακή. Στην κόλαση της Ισπανίας βρίσκονται εδώ και δύο μέρες και επιχειρούν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η χώρα μας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από το πρωί του Σαββάτου από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Ο ύποπτος Αμπτούλ Μπαλούτ εντοπίστηκε γύρω στις 6 το απόγευμα. Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς με λεπίδα, με αποτέλεσμα ειδική ομάδα καταδρομών να ανοίξει πυρ. Παρά τις προσπάθειες συνάντησης, ο ύποπτος δράστης πέθανε ακαριαία. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που επέστρεψε στα κανονικά του. Κάνει ζέστη και θα κάνει και περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Σήμερα το μεσημέρι, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Η μουσική του Νίκου Τερζή, τα λόγια του Γιάννη Κότσιρα, η φωνή του Βασίλη Σκουλά από τα Νόγια της Κρήτης, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και ψάχνοντας καλές ειδήσεις για να μοιραστώ μαζί σας, τις δημιουργούν τις καλές ειδήσεις οι άνθρωποι της Polis Group. Τα παιδιά που συνεργαζόμαστε εδώ, η μεγαλύτερη επιτυχία της ημέρας είναι η διάσωση μιας μικρής ζωής, το απέδειξαν οι εργαζόμενοι της Polis Group. Κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Τα παιδιά έδειξαν επαγγελματισμό, έδειξαν υπομονή, έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον, παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία και ολοκληρώθηκε. Και με επιτυχία. Να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της Polis Group για αυτή την άμεση ανταπόκριση που συνέβαλαν ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει το πιο όμορφο τέλος, γιατί πραγματικά κάθε μα κάθε ζωή αξίζει μια ευκαιρία. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από αυτό, πιο ωραίο μήνυμα από αυτό? Νομίζω πως όχι. Πάμε πάλι πίσω στη δεκαετία του 80 με τα τραγούδια μας τώρα, με την αξέχαστη Μαρινέλα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Αισιοδοξία, χαμόγελο για αυτή τη νέα μέρα, για αυτή τη νέα εβδομάδα. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα.

όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι στα soundtrack του ελληνικού στο τελευταίο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, γιατί το έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Εδώ δρομηνεύει ο Γιώργος Δημητριάδης και μικρή ουρές. Έχει συμβεί στο γύρισμα ένα μικρό πάρτι, να ξέρετε, στο οποίο νομίζω συμμετείχαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί. Θα ακούσετε φωνές από πίσω να τραγουδάμε, να νιώθουμε πάλι έφηβοι. Γιατί αυτό το τραγούδι πραγματικά καταφέρνει και μας κάνει να νιώθουμε λίγο πιο μικροί από όσο είμαστε τώρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς. Καλημέρα και πάλι και σε όλους και στους καινούριους της παρέας. Να ρίξουμε μια ακόμα ματιά στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω. Στα 21 λεπτά μετά από τις... Πόσο έχει, στα 20 λεπτά μετά από τις 9, βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. Βλέπω πρόβλημα στο ποτάμι αυτή την ώρα. Θέλει υπομονή το ποτάμι, γιατί έχουμε και ένα ατύχημα εκεί στο ύψος του Περιστερίου, στο ρεύμα καθόδου. Οπότε έχει μαζέψει κόσμο, η αλήθεια είναι. Δείξτε παραπάνω υπομονή εκεί. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι θέλει να μου προσέξετε την λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εισόδου. Αυτό είναι το σημαντικότερο θεματάκι μέχρι να βγείτε στον Κηφισό. Βλέπω μία κινητικότητα στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, αλλά βλέπω και κάποια προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, οπότε και εκεί θα εστιάσετε για να πάνε τα πράγματα καλά και θα πάνε όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι παρατηρώ στο χάρτη μου αυτή τη στιγμή μία ιδιορυθμία, να πω κάτι δεν μου δείχνει σωστά τα συστήματα, έχει γίνει κάτι στους δρόμους της Αθήνας. Αν βλέπετε κάτι και έξω και εσείς, παρακαλώ δώστε μου τα φώτα σας, γι' αυτό εξάλλου έχουμε και το Viber του ελληνικού, το οποίο πάντα είναι στη διάθεσή σας στο 6984-932-932 και για όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Μέχρι να το κάνετε και αυτό, Μίλτος Πασχαλίδης, ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων από το 2015 για ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος. Παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και δυστυχώς οι εικόνες από τη Γαλλία και την Ισπανία είναι αποκαρδιωτικές. Πάνω από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δίνεται αυτή τη στιγμή σκληρή μάχη για να μην καεί το Μπορντό. Στην Ισπανία καταστράφηκε έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι. Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς είναι κοντά στη Μαδρίτη, εκεί όπου οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν συνεχόμενα με τις νέες φωτιές που εξαπλώνονται. Είπαμε και προηγουμένως στις ειδήσεις μας ότι έχει πάει και ελληνική δύναμη για να βοηθήσει την κατάσταση. Μία εικόνα που πραγματικά είναι, βλέποντας τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι πραγματικά, πραγματικά αποκαρδιωτική. Να στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια και στην Ισπανία, αλλά και στη Γαλλία, να βελτιωθεί η κατάσταση. Και αυτός ο εφιάλτης που ξέρουμε ακριβώς σαν χώρα τι σημαίνει φωτιά, ξέρουμε τι σημαίνει κόλαση φωτιάς σαν Ελλάδα, να τελειώσει γρήγορα και να πάνε τα πράγματα καλύτερα σύντομα. Όχι μόνο για το καλό της Γαλλίας και της Ισπανίας, για το καλό του πλανήτη γενικότερα, παιδιά. Όταν καίγονται δάση, μας αφορά όλους το έργο. Είτε είμαστε κοντά, είτε μακριά από τις χώρες που καίγονται. Επιστροφή στα τραγούδια μας, επιστροφή στη μουσική μας. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, 1998, αν θυμάμαι καλά. Ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο.

0: αυτά τα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω τι σας θυμίζουν και αγαπημένα πρόσωπα, καλοκαίρια από το παρελθόν. Αυτά που ακούγαμε στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας για μπάνιο, με τους γονείς μας, με τους παππούδες, με τα ξαδέρφια. Είναι αυτή η εικόνα, αυτό το σκηνικό μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που ακούω μουσικές από εκείνη την περίοδο, ίσως γιατί εμένα με βρήκαν σε εκείνα τα χρόνια. Ελληνικός 93,2 με ό,τι μας δημιουργεί η μουσική στην ψυχή μας και στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Και με αυτές τις εικόνες ελπίζω να έρχονται για να μας δίνουν δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας που έχει τις απαιτήσεις του. Στην παρέα μας έχουμε πάντα τη ΔΕΗ. Εκεί τουλάχιστον βρίσκουμε μια λύση στο ενεργειακό, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι να πούμε αλληλούια χάρη στη ΔΕΗ. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι. Ακούστε λεπτομέρειες, χωρίς κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση, ασφάλιση συστήματος από τη ΔΕΗ και εσείς απλά απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου με σταθερή τιμή χρέωση σε ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Βρέξει, χιονίζει, ξέρεις, 20% μείον κάθε χρόνο. Στο ΔΕΗ.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και θα κάνετε και τον deal της χρονιάς μέχρι να επιστρέψω με το γευστικό διαγωνισμό που περιμένετε, αλλά και με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου σε λίγο.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρι.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

Αυτό το τραγούδι είναι η καλύτερη απάντηση για όσους υποστηρίζουν πως την μουσική πρέπει να υπάρχουν στρατόπεδα. Η μουσική είναι του Θέμη Καραμουρατίδη. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ιωάννου. Η φωνή του Χρήστου Μάστορα. Έτσι ακριβώς η μουσική καταφέρει να κάνει όλους τους κόσμους έναν. Και αυτή είναι η μαγεία της. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της άποψης ότι η μουσική είναι μία και ότι τα τραγούδια αρκεί να έχουν σεβασμό όταν δημιουργούνται και ψυχή όταν ερμηνεύονται. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα, πάμε στα γευστικά μας, στον διαγωνισμό που περιμένετε κάθε μέρα και που στέλνετε μηνύματα πριν καν σας δώσω το σύνθημα. Μιλάω φυσικά για τον διαγωνισμό της Pizza Fan και σήμερα εδώ στο πρωί στον Ελληνικό ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει ένα Pizza Fan Combo που σημαίνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε ανάμεσα σε

πάρα πάρα πολλές συνταγές. Οπότε ανοίγω κωδικό, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού Πάντα, στο 6984-932-932. Γράφετε Pizza Fan κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή, εγώ να σας πω ότι η Pizza Fan έλυσε το αιώνιο δίλημα πίτσα ή μπέργκερ. Γιατί έχει μία νέα προσφορά που παίρνεις ένα smart box selfie και ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Ατομική πίτσα 6 τεμαχίων μαζί με σκορδόψωμα, πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες, κοτόπουλο, γλυκό τσόκο κρατς. Ένα συγκλονιστικό deal που δεν πρέπει να το χάσετε. Μπείτε στο app ή το site της Pizza Fan και παραγγείλτε το. Και για το Pizza Fan combo που σας κάνουμε δώρο εμείς, υπενθυμίζω, Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Για να σας δω, τι να σας δω δηλαδή που γίνεται χαμός ήδη στα μηνύματα. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: κάπως έτσι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη φτάσαμε στις 10 ακριβώς. Πέρασε το τρίωρο το πρώτο, το κρίσιμο της νέας εβδομάδας. Ελπίζω να πέρασε καλά, ελπίζω να πήρατε ήδη αρκετή δύναμη για να βγει και αυτή η εργάσιμη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα ελληνικό θα είναι στην παρέα μας. Και κάθε πρωί στον ελληνικό στην παρέα μας είναι και η Novibet. Σας θυμίζω, τα προκριματικά όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακαλύψτε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση με έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σας. Σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Τόσο απλά. Novibet.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Δεν φεύγετε. Ακολουθεί η Έλενα Δημητράκη, η καλύτερη παρέα και για τις ώρες της δουλειάς, μαζί με τα τραγούδια μας. Εμείς ραντεβού αύριο 7 για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Μέχρι τότε. Από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω βεβαίως και είναι υπέροχη και ακόμη πιο βεβαίως είναι όλη δική σας. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον ελληνικό 93,2.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας, Δευτέρα και 27 Ιουλίου, και καλή εβδομάδα σε όλους. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε είναι σταθερά εδώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

Πιο καλή μοναξιά και Γιάννης Πάριος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί για να καλοδεχτούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, και να διώξουμε τη μοναξιά. Βεβαίως. Καλοκαιρινά πρωινά με τις μουσικές που αγαπάμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έρωτας Αρχάγγελος είναι ένα από τα πιο καθηλωτικά ζεϊμπέκικα που ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Δημήτρη Λέτζου, κυκλοφόρησε το 2008 και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Πυκνή λοιπόν στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση σε σταδίο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, Πυκνή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

0: Γιώργος Νταλάρας και κάπου νυχτώνει. Στο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή βεβαίως. Και πάντα, μα πάντα αυτή η εικόνα να το τραγουδάει μαζί του χιλιάδες κόσμος στις ζωντανές του εμφανίσεις. Εδώ σταθερά στον Ελληνικό 93,2 τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και η πόλη αρχίζει να αδειάζει. Εμείς γεμίζουμε τα κενά με τις μουσικές και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, περιμένοντας να φτάσει και η ώρα μας και η στιγμή μας. Η στιγμή που θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ελένη Δήμου, και δεν πιστεύω, και ανάμεσα σε email που πρέπει να κλείσουν και βαλίτσες που πρέπει να φτιαχτούν, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ελπίζουμε ευχάριστο. Λίγες εκπομπές έμειναν, πάμε να τις ζήσουμε παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρες, καλημέρες και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα σε μουσική και στίχους του Διονύση Τσακνή. Την έμπνευση για τους στίχους την είχε όταν παρακολούθησε, λέει, μια συζήτηση πολιτικών προσώπων σε ραδιοφωνικό σταθμό. Οι καλεσμένοι της εκπομπής μιλούσαν για το μέλλον που οραματίζονταν οι ίδιοι. Μια κατάσταση κωμικοτραγική, όπως την παρουσιάζει κατά το στιχουργό, λοιπόν, που δεν μπορούσε να υπάρξει. Κατόπιν μπήκε στο ασανσέρ, όπου και σκέφτηκε τους πρώτους 4 στίχους. Αυτό συνέβη το 1989, αλλά και χτες να γραφόταν το τραγούδι δεν θα άλλαζε λέξη, πιστεύω. Λοιπόν, εμείς φύγαμε τώρα. Γυρνάμε τις πλάτες μας στο μέλλον και πάμε στο παρελθόν για να κάνουμε το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η 27η Ιουλίου αποδεικνύει ότι η ιστορία έχει εξαιρετικό γούστο τόσο στο σοβαρό όσο και στον απόλυτο σουρεαλισμό. Ξεκινώντας λοιπόν το 1694 με το βρετανικό φλέγμα της ίδρυσης της Τράπεζας της Αγγλίας. Ένα ίδρυμα φτιαγμένο για να αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι πιο σοβαρό από το χρήμα, εκτός ίσως από τον τρόπο που οι επόμενοι αιώνες θα έβρισκαν για να το ξοδεύουν. Αυτή η ανάγκη για ισορροπία και διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών συνεχίστηκε στους αιώνες και έτσι φτάνουμε στο 1921, όταν η επιστήμη σαν σήμερα ανακάλυψε την ινσουλίνη, γλυκένοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και δίνοντας μια σωτήρια απάντηση στις πικρίες της καθημερινότητας. Βέβαια, οι πικρίες της ζωής δεν ξεπερνιούνται πάντα με μια ιατρική ανακάλυψη, όπως μαρτυρά η τραγική φιγούρα του Vincent van Gogh, ο οποίος το 1890 σαν σήμερα αυτοπυροβολήθηκε σε ένα γαλλικό χωράφι με σιτάρι, υπενθυμίζοντας με τον πιο μελαγχολικό τρόπο ότι η απόλυτη καλλιτεχνική ευφυΐα συχνά πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα. Απέναντι όμως σε αυτό το υπαρξιακό σκοτάδι και στα δράματα της ιστορίας, το 1940 σαν σήμερα ήρθε η απάντηση από το χώρο της τέχνης με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Ο Bugs Bunny κάνει την εμφάνισή του, κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στις οθόνες. Ο πιο σικ και ετοιμόλογος λαγός του κόσμου απέδειξε ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στην πολυπλοκότητα του κόσμου είναι ένα τραγανό καρότο και μια καλή δόση εφιούς διακριτικού χλεβασμού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αμάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό και ο Ακύλας ήταν που μας καλούν στο ατελιέ τους και μας προτείνουν να αγκαλιάσουμε το χάος και το φως της ζωής μας με την ίδια ακριβώς αγάπη. Από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μουσικές συμπράξεις της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Κηφισίας έχουμε πυκνή ροή στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού, πυκνή ροή και στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αυξημένη κίνηση σε σταδίο Μαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, όπως επίσης και στο ύψος του Ασπροπύργου ή Αθηνών.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο,

0: Γιάννης Κότσιρας και Φως, μια ακόμα εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζή, ντυμένη με τους εξομολογητικούς στίχους και την εξαιρετική ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα. Πάντα συντονισμένη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ που γινόμαστε μια παρέα, εδώ που γεμίζουμε τα πρωινά μας με μελωδίες όμορφες, με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Ελληνικός 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου και γλυκερία από τις πολύ αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες σε μουσική του Στέλιου Φωτιάδη και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Κυκλοφόρησε το 1988 στο άλμπουμ Νύχτες Μαγικές και Ονειρεμένες και εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην κορυφή της τρίτης μας ώρας, πάντα με τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε για να αρχίσουν όμορφα οι μέρες μας. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
12: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας. Μα

Ήταν η Αρλέτα με τη ζεστή ματιά της και τις ιστορίες της στο μπαρ το Ναυάγιο, που δεν μιλά για αμαρτία, μιλά για ανθρωπιά, για την ανάγκη να δοκιμάζεις, να παρασύρεσαι και να ζεις. Και να θυμάσαι πως η αγιότητα, όπως και η χαρά, δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά σε εκείνες τις μικρές γλυκές παραχωρήσεις που κάνεις στην καρδιά σου. Ελληνικός 93,2 και αυτό το πρωινό προς μεσημέρι πια στην παρέα σας. Και πάμε για τη συνέχεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ήταν το τραγούδι Ακρογιαλιές Δειλινάς, ερμηνεία της Ελεονόρα Ζουγανέλη και διασκευή των Imam Baldi, που αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες αναβιώσεις και ένα πολύ όμορφο πάντρεμα του ρεμπέτικου με swing, pop αλλά και βαλκανικά στοιχεία. Ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ, όλη η παρέα και μια ματιά στους δρόμους μας. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Στην Κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Αυξημένη κίνηση σε σταδίο Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν έχω χρόνο, σε στίχους της Μαριανίνες Κριεζή και στην μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί. Εμάς μας έχει απομείνει λίγος χρόνος ακόμα για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή πρώτη εκπομπή της τελευταίας μας εβδομάδας για τη σεζόν. Επιστροφή λοιπόν στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι τελειώνουμε για σήμερα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού.
3: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
3: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
2: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
4: Σε νιώσα μέσα παντού.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από φώμα της χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σαν στάρ του σινεμά και Νίκος Γιώγαλας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλες και όλους και καλή μας εβδομάδα. Η τελευταία που θα είμαστε μαζί μετά ραντεβού το Σεπτέμβρη. Ακολουθούν κυρίες και κύριοι όπως πάντα τρεις ολόκληρες ώρες με μουσικές και τραγούδια που θα μας δημιουργήσουν εικόνες, θα μας ξυπνήσουν συναισθήματα. Είστε έτοιμοι? Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και Χαρτοπόλεμος.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Πού είναι η αγάπη? Εδώ στον ελληνικό 93,2. Εδώ είναι η αγάπη. Συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει πάντα. Αν δεν δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασα στον καθρέφτη. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά τον επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Τράβα Σκανδάλι.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: τόσα καλοκαίρια και Δάκης, και αν μετράμε τα καλοκαίρια με τραγούδια, αυτό έχει γράψει τη δική του ιστορία. Μίμης Πλέσσα στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Το τραγούδι γράφτηκε για την κινηματογραφική ταινία Γοργόνες και Μάγκες, που προβλήθηκε το 1968 σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, και έμελε να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Το ακούσαμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ακούτε Ελληνικό 93,2, Σάπφο Ματσιόρι στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

Η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ, δύο καλλιτέχνες από διαφορετικούς κόσμους, συναντήθηκαν και το αποτέλεσμα εκπληκτικό. Φύγε. Ένα τραγούδι που μιλά για τη μάχη με τον ίδιο μας τον εαυτό. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Και από τη μάχη με τον εαυτό μας, τη μάχη με τον άλλον. Ένα τραγούδι για το χωρισμό. Ένα τραγούδι όμως που μιλά και για την ελπίδα ότι ακόμα κι αν κάποιος φύγει, θα ξέρει πάντα πού θα επιστρέψει. Έρχεται αμέσως τώρα ο Αντώνης Ρέμος με την πόρτα ανοιχτή.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο και Αλεξάνδρας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωή ακόμη και Ντομένικα εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Το τραγούδι μας έρχεται το 2004 και έχει την υπογραφή του Δημήτρη Κανελόπουλου. Τώρα, μερικές φορές η μεγαλύτερη επιτυχία της ημέρας είναι η διάσωση μιας μικρής ζωής. Αυτό απέδειξαν οι εργαζόμενοι της Πολίτης Group που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Με επαγγελματισμό, υπομονή και πραγματικό ενδιαφέρον παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους της Πολίτης Group για την άμεση ανταπόκριση και σε όσους συνέβαλαν ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει το πιο όμορφο τέλος. Γιατί κάθε ζωή αξίζει μια ευκαιρία.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

κίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greeceRace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Και το ιδανικό τραγούδι Νατάσα Μποφίλιου και Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Εγώ μιλάω για δύναμη».

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπ Φώμα της Χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγες σιωπές και η Ελένη Τζελικοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάποια τραγούδια έχουν μια ιδιαίτερη θέση μέσα μας, όπως αυτό που ακούσαμε με την υπογραφή του Νίκου Ζούδιαρη, που αποδεικνύει πως πολλές φορές η σιωπή μπορεί να πει περισσότερα από τις λέξεις. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932.

Ακούτε Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο κέντρο, αυξημένη κίνηση και στη Μεσογείου.

0: Νερό στη Βάρκα και Μάρθα Φριτζίλια. Το τραγούδι μας έρχεται το 2022 και έχει την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, μεγάλες στιγμές και την αγάπη που δείξατε σαν soundtrack του Ελληνικού, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, η Κινίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να τα απολαύσετε. Τα soundtracks επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέες ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερο μουσική.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίον. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύνομαι, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σάπφο Φωματσιώρη. Γεια και χαρά σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Να είμαστε εδώ μαζί, λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα, την τελευταία του Ιουλίου για τη βόλτα μας. Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 7. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

10 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας αυτή την τόσο καλοκαιρινή και ζεστή ημέρα. Ξεκινάμε τη βόλτα μας για αυτή την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και τελευταία τη σεζόν. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μαζί αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να δροσίζεστε εκεί που είστε. Αν κάποιοι τώρα είστε διακοπές, να περνάτε τέλεια. Τα φιλιά μας σας στέλνουμε. Οι υπόλοιποι εδώ στην Αθήνα θα βράσουμε λίγο ακόμα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Όσο μπορούμε, το αντιμετωπίζουμε. Καλοκαιράκι είναι και το περνάμε μαζί στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Παρέα, ξεκινάμε. Ό,τι θέλετε, θυμίζω, το Viber ανοιχτό πάντα για σας. 6984-932-932. Εδώ για να μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια.

είναι σήμερα συνοδηγό σα στου δρόμου τη Αθήνα. Πάμε μαζί να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει, αν και έχει φύγει πολλοί κόσμο και αυτό φαίνεται βέβαια. Λοιπόν, Κυφισό, τμηματικά έχει μια ροή πυκνή σε κάποια σημεία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Θα συναντήσετε αρκετή κίνηση εκεί στην κάθοδο, κατεβαίνετε μετά τη μεταμόρφωση. Κάποιε καθυστερήσει βλέπω στην Αττική Οδό, επίση στη Μεσογείο μετά το Μαρούσιο κατεβαίνετε και στο ύψο του ψυχικού όσοι ανεβαίνετε. Μεσογείο Κατεχάκι, με κινησούλα θα έλεγα αρκετή δρόμη στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Σταθίου, η Βασιλής Σοφίας, η παραλιακή έχει κίνηση, το λιμάνι του Πειραιά, λογικό καλοκαιριάτικα να φεύγεται, και επίσης όπως βλέπω εδώ η Λεωφόρος Αθηνών μετά το Χαϊδάρι στην έξοδο, όχι πολλά πράγματα όμως, αλλά έχει μια κίνηση που δεν θα σας ταλαιπωρήσει.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2, παρέα μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, και έχω μαζέψει έτσι πολλές εικόνες, θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας από αυτό το ταξίδι, από αυτό το μουσικό φεστιβάλ που ζήσαμε με τον Ελληνικό 93,2 και φίλους ακροατές στην Ανάβρα της Μαγνησίας, για το πρώτο Ανάβρα Fest που βρεθήκαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δεν είχα πάει ποτέ στην Ανάβρα και δεν είχα πάει βέβαια και ποτέ, εννοείται, στο πανέμορφο αυτό περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας. Δεν υπάρχουν πραγματικά εικόνες, δεν μπορώ να τις περιγράψω. Μπορείτε να μπείτε στα social του Ελληνικού. Η Σοφία μας έχει φροντίσει να τα δείτε όλα με κάθε λεπτομέρεια, και θα έρθουν και άλλα πολλά στο ελληνικός932.gr και βίντεο από τις συναυλίες και υπέροχες φωτογραφίες από αυτό το περιβάλλον. Τι να σας πω, διαδρομές υπέροχες μέσα στο πράσινο, ποταμάκια, ριάκια, λιμνούλες, τρεχούμενα νερά, παγόνια ξαφνικά, έτσι, παγόνια πετούσαν από κάτω προς τα δέντρα ψηλά, ελάφια, μοναδικά τοπία. Ζήσαμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αλήθεια σας λέω, όσο και αν ο καιρός την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, δεν ήθελε, δεν του πέρασε. Όμως εντάξει, την Παρασκευή κάναμε υπομονή, αλλά το Σάββατο ήταν πραγματικά ονειρεμένο. Τι να πρωτοπώ, ήταν υπέροχος όλος ο κόσμος, ήταν μοναδικές οι συναυλίες, γλυκύτατες, υπερ ταλεντάρες οι σκιαδαρέσες, τις γνώρισα. Η Λάσκα επίσης εκεί, η Άνσερ Εξεβέρσορ και βέβαια η μοναδική συνευλία των Πιξ Λάξ το Σάββατο το βράδυ, που ήρθε και το κάνει όλο αυτό μοναδικό. Ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα και όπως σας είπα μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά και στο site του Ελληνικού πολύ πολύ σύντομα και στα social του Ελληνικού και τα δικά μας. Μοναδικές εικόνες, αυτό που θέλω να πω εγώ, και του χρόνου καλά να είμαστε, να ξαναπάμε. Το κρίμα είναι ότι ήταν μόνο 2 μέρες. Και θα επιστρέψουμε εδώ, μη φύγετε, για να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

Από το 1980 αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα με τη φωνή της Χριστιάνας, ο Κώστας Τουρνάς το υπογράφει. Τι να μας κάνει νύχτα και τι να μας κάνει τα απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να πω την αλήθεια, μετράμε αντίστροφα. Πλέον το έχετε καταλάβει, αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Καταλαβαίνετε ότι όλοι εδώ ανυπομονούμε, όπως και οι περισσότεροι, όταν πρόκειται να πάρετε τις αδειές σας. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας τώρα για κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς, και ειδικά τους θεατρόφιλους. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από ένα μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και γίνεται με την υποστήριξη της Alpha Bank και είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, κάτι που αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους.

0: Για τόσο δά θα φύγω, θα χάθω κι εγώ. Και θα γυρίσω όμως πάρα πολύ γρήγορα για να μπούμε στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα. Μείνετε εδώ. Και τι δεν θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα ακούσουμε και Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Θα ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ, στον Ελληνικό 93,2 πάντα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέον.

0: νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Όπου κι αν είστε, είστε καλύτερη παρέα και γι' αυτό πολύ αγαπώ αυτή τη βόλτα που κάνουμε μαζί τα απογεύματα. Μέχρι τις 7 και σήμερα Διονύσκας τώρα στην παρέα σας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. Δεν υπάρχουν λόγια. Ελευθέρης Παπαδόπουλος στα λόγια και Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική. Από το μακρινό 1988 και το υπέροχο άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα» και τη υπέροχα και άλλα πολλά υπέροχα τραγούδια υπάρχουν σε αυτό το άλμπουμ. Ποιο να ξεχωρίσει κανείς. Τα θυμόμαστε όλα εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί το έχω πει, τα τραγούδια είναι το soundtrack της ζωής μας. Αυτό που δίνει τις στιγμές μας και μας δίνει την αφορμή να κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν πολλές φορές για να διορθώνουμε και λάθη. Διονύση Καστόρα στην παρέα σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 όπου μας πάει η μουσική. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Όλη τελευταία εβδομάδα θα πάμε και θέατρο. Για την 5η 30 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που αγαπήσατε τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Και όπως ξέρετε, το έχετε ακούσει πολλές φορές, το γνωρίζετε, στη σκηνή βρίσκονται ο Αλέξης Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Τιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φίβα Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου, η Χριστίνα Τσάφου και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και ο Γιώργος Λιβάνης στο τραγούδι. Αν θέλετε λοιπόν προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης που μας έρχεται, στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932 και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και ακούμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Και στον κόμβο Κηφισίας κατεβαίνοντας θα συναντήσετε κίνηση, για να ξέρετε, αυτό το απόγευμα που, αν και έχει φύγει πολύ σε κόσμος, θα έλεγα το κέντρο της Αθήνας έχει αρκετά προβληματάκια αυτή την ώρα, και η Σταδίου κοντά στο Σύνταγμα με κίνηση, η Πανεπιστημίου σε κάποια άλλα σημεία, η Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Μητού, η Φιλολάου επίσης, η Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρη με αρκετή κίνηση. Η Μεσογείο σε κάποια σημεία, πυκνή ροή, κάπως έτσι είναι και ο Κηφισός, και στην άνοδο και στην κάθοδο, εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, υπάρχει και ένα μποτιλιάρισμα όπως κάθε μέρα. Κίνηση θα συναντήσετε και στο Πειραιά και στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους.

0: Να θερπιβάτες και απόψε λέω να μην κοιμηθούμε όπως δεν κοιμήθηκαν και τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης εκεί στο Σίδνεϊ που βρίσκονται το περασμένο βράδυ. Δεν κοιμήθηκαν και πώς να κοιμηθούν όταν έχουν βρεθεί πλέον στην κορυφή του κόσμου. Αυτό που κυνηγούσαν χρόνια ολόκληρα και το έχαναν πάντα στο τσακ επιτέλους ήρθε και τα παιδιά, τα αγόρια της Εθνικής Ομάδας Πόλο έχουν κατακτήσει πλέον το παγκόσμιο κύπελο. Όχι μόνο να το διανοηθούμε αυτό, έτσι, δεν θέλει κάτι άλλο παραπέρα. Όχι, δεν κοιμάσαι ένα βράδυ, πολλά βράδια. Η Εθνική Ομάδα Πόλο επιστρέφει αύριο το πρωί, όπως διάβασα, και νομίζω ότι τους αξίζει η υποδοχή που πρέπει να έχουν. Η καλύτερη πρέπει να είναι, γιατί είναι και η μεγαλύτερη, αν σκεφτεί κανείς, επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού μέχρι σήμερα. Μπράβο στα παιδιά, και θα φύγω για λίγο για να επιστρέψω και να ακούσουμε Γλυκερία.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

Γιάννης Πλούταρχος και το καλύτερο παιδί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και ναι, αυτό θέλω να πω, έχουμε τα καλύτερα παιδιά εδώ στην Πολίτης Group και το αποδεικνύουν συνεχώς. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους της Πολίτης Group που απέδειξαν για άλλη μια φορά πόσο επαγγελματίες είναι και πέρα από υπομονή έχουν και ιδιαίτερες ευαισθησίες και αυτό τους κάνει ξεχωριστούς. Οι εργαζόμενοι λοιπόν της Πολίτης Group, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, κινητοποιήθηκαν άμεσα πριν λίγες μέρες για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από μια στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Μεσογείων. Και έδειξαν ένα πραγματικό ενδιαφέρον και έμειναν εκεί στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιτυχία και βέβαια να τελειώσει αυτή η μικρή ιστορία από αυτές τις μικρές καθημερινές ιστορίες και να έχει το πιο όμορφο τέλος. Και αυτό τους κάνει όμορφους ανθρώπους. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 το είπα και αυτό, έτσι να το βγάλω μέσα από την ψυχή μου και πάμε να ακούσουμε άμεσως τώρα ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Πολλά θα μας θυμίσει. Είναι η Αναστασία Μουτσάτσου και Πέρασε η Μπόρα. Για την Παρασκευή ήταν αυτό, θα τα ακούσουμε και σήμερα.

0: Στον αέρα του Ελληνικού 93,2 ήταν η Ελπίδα στην παλιά δισκοτέκ. Πολλά θυμηθήκαμε. Και θα φύγω όμως για λίγο τώρα για να επιστρέψω, Δημήτερος, για την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Θα ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε Φατμέ, θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου. Όλοι εδώ.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Πήγε κιόλας 6 και έχουμε κάνει και αυτό το απογευματικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βγάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

Νατά Σαμποφίλιο, κοίταμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 από την εποχή του Θερισμού. Γεράσιμο ο Βαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, όταν οι παρέες γράφουν ιστορία και τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ, Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Ξέρετε, μετράμε αντίστροφα κι εμείς για το τέλος της σεζόν. Αλλά τι νομίζετε, γρήγορα περνάνε οι μέρες και θα έρθει και Οκτώβρης. Γιατί πήγα τώρα, βιάστηκα να φτάσω μέχρι τον Οκτώβρη. Γιατί το 3 και 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το 18ο Greece Race for the Cure στο πεδίο του Άρεως, σε νέο σημείο από φέτος, με νέες διαδρομές, αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο λοιπόν, το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, Σάββατο 3 Οκτωβρίου εννοώ, ενημέρωση και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Και αυτή τη χρονιά ο Ελληνικός θα είναι εκεί, στηρίζει το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και επιστρέφει και φέτος και, όπως σας είπα, μας υποδέχεται σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης.

Ναι, μαζί σας θα έρθω στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω κάποιες θερήσεις στην Αττική Οδό και την Κηφισίας. Ή ανεβαίνετε την Κηφισίας ή την κατεβαίνετε, θα συναντήσετε κάποια προβληματάκια. Έχει μια πυκνή ροή σε κάποια σημεία περισσότερη. Κάπως έτσι είναι και το κέντρο της Αθήνας και η Μεσογείων. Και η Λιουπόλιος είναι έτσι. Και η παραλιακή εκεί στον Άλυμο αλλά και στη Γλυφάδα. Το λιμάνι του Πειραιά. Καλύτερα τα πράγματα, δεν το πιστεύω που το λέω, στον Κηφισό. Έχει μια πυκνή ροή στην κάθοδο περισσότερο. Πιο χαλαρά τα πράγματα για όλους όσοι ανεβαίνετε αυτή την ώρα το ποτάμι. Εκεί όμως τον κόμβο της μεταμόρφωσης, αν θέλετε να το κατέβετε, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο.

0: Ένα φιλί από τη Χαρούλα Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας αυτή την τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Και ολοκληρώνοντας, όπως ολοκληρώνεται σιγά σιγά η σεζόν, ολοκληρώνονται και τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 που ρίχνουν αυλαία για το καλοκαίρι με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδιά. Η μουσική σειρά του Ελληνικού που υπάρχει στο κανάλι μας στο YouTube και που τόσο πολύ αγαπήσατε, ολοκληρώνεται για αυτή τη σεζόν με ένα επεισόδιο αφιερωμένο, όπως είπα, στον σπουδαίο αυτό τραγουδοποιό. Η Ρέντσα Λιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχετε ξανακούσει, και πραγματικά είναι όλο αυτό το αποτέλεσμα μαγευτικό. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο ήδη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Μπορείτε να το δείτε, να το απολαύσετε. Κάντε και την εγγραφή σας, θα βρείτε και όλα τα επεισόδια της σειράς στα soundtracks του Ελληνικού. Και βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε σε όλους εσάς για την αγάπη που δείξατε στα soundtracks, που όπως θέλω να σας πω και το ξέρετε, θα το έχετε ακούσει, επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέα επεισόδια και νέες μουσικές ιστορίες σαν και αυτές που μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Ελευθερία Ερβανιτάκη. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brand. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια

δε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

μπορέσω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

0: Το οξυγόνο. Κωστή, δεν ήταν υπέροχο όλο αυτό? Χρώματα. Πέρα από τις συναυλίες, τα τραγούδια, χρώματα, αρώματα. Έλεγα και νωρίτερα
1: νερά.
0: Ότι μπορούν.
1: Ε?
0: Ναι. Νερά, πολλά νερά. Παγόνια. Εσύ αν έπαιξε και μια ιδιαίτερη σχέση με τα παγόνια, άμα δεν στη γλώσσα του. Κανονικότατα. Μπορείτε όλα να τα δείτε, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, στα social του Ελληνικού, συνέχεια όλες αυτές τις μέρες. Και βέβαια πολύ σύντομα και στο ελληνικός932.gr. Και βέβαια η Pixlax. Και οι σκεδαρέσες, πραγματικά. Μεθύσαμε με μουσική, αρώματα, πολύ πολύ οξυγόνο. Άντε και του χρόνου να είμαστε καλά.

0: Ό,τι και να περιμένετε, με το καλό να έρθει. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα στις 4 εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2. Εσείς και Διονύσης Καστόρας για την απογευματινή μας βόλτα. Μείνετε εδώ, Κωστής Λιμπερόπουλος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10 να περάσετε όμορφα. Ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς μετά από ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στον Ελληνικό 93,2. Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και με την πρώτη του καλησπέρα, η Γιώτα Νέγκα. Καλωσορίσατε.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Ο Σωκράτης Μάλαμας με το τσιγάρο ατέλειωτο στον ελληνικό 93,2. Και εμείς ατέλειωτο το hashtag το ζούμε ανάβρα, ακόμα το κουβαλάμε μέσα μας και έτσι είναι, το ζούμε ανάβρα ακόμα εμείς εδώ στον ελληνικό 93,2 και όσοι βρεθήκαμε στο φεστιβάλ Ανάβρα Fest 2026. Υπέροχο, ό,τι και αν σας πούμε, δεν περιγράφει αυτό που ζήσαμε εκεί, τις συναυλίες που παρακολουθήσαμε από όλους, από τις Κιαδαρέσες, από τους Pixlax, από τους Λάσκα, από όλους εκεί. Υπέροχο το περιβαλλοντικό πάρκο, υπέροχα τα πάντα, όλα. Και η φιλοξενία φυσικά και η διοργάνωση του Ανάβρα Fest 2026. Το ζούμε Ανάβρα, το συνεχίζουμε εμείς και θα ζούμε Ανάβρα για πολύ καιρό ακόμα, γιατί έτσι μας έχει μείνει, αλλά δεν θα πούμε παραπάνω, δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί ό,τι και αν πούμε θα το υποτιμήσουμε. Είναι λίγα αυτά που μπορούν να περιγράψουν αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο στην Ανάβρα και στο φεστιβάλ της. Καλή συνέχεια λοιπόν, ήταν το πρώτο φεστιβάλ που έγινε στην περιοχή, το πρώτο φεστιβάλ στο περιβαλλοντικό πάρκο Ανάβρας και έπεται συνέχεια φυσικά, θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας όμως εμείς με τον Μιχάλη Χατζιάννη για ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα.

Γιώργος Νταλάρας, πειράζοντας τον Νταλάρα εδώ στον ελληνικό 93,2 σε ένα υπέροχο remix ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online. Και θα περάσουμε σε έναν πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγουδοποιό. Το 1995, και ενώ ετοίμαζε με τον Μάνο Ξηδούς τον πρώτο του δίσκο, ο Μίλτος Πασχαλίδης παρουσιάζει ένα νέο τραγούδι στο φίλο και παραγωγό του. Ο Ξηδούς ακούει το τραγούδι και του λέει πως δεν πρέπει να μπει σε αυτό το δίσκο που ετοιμάζει, αλλά πρέπει να γίνει τίτλος για τον επόμενο. Και αυτό ακριβώς έγινε. Το 1998 κυκλοφορούν οι Κακές Συνήθειες. Σχεδόν 30 χρόνια μετά μπορούμε πια να πούμε στα σίγουρα ότι αποτελεί έναν δίσκο σταθμό της γενιάς των τραγουδοποιών. Πάμε λοιπόν από το «Πειράζοντας τον Νταλάρα» να κάνουμε άλλες σκανδαλιές και να κλέψουμε το γλυκό από το βάζο μαζί με το Μίλτο Πασχαλίδη και τις Κακές Συνήθειες εδώ στον ελληνικό 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ρόζ με τις εξαιρέσεις στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό σε 932.gr. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Χρήστο Θηβέρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun. Και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Θεός που συγχωρεί δεν λέγεται, λέγεται όμως Γιώργος Μαζωνάκης και με το Ώρες Μικρές ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν δείξουν ακριβώς 8 και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρι.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα.
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και με μια ακόμα καλησπέρα ο Παπαζό και ο Ακύλα στον αέρα μας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι είναι, αποδεχόμαστε τις επιλογές μας χωρίς φόβο, χωρίς τύψεις και για τα σωστά αλλά και για τα λάθη που έχουμε κάνει. Δεν μετανιώνουμε, όπως ακριβώς μας είπε και ο Κώστας Τουρνά στον Ελληνικό 93,2. Και θα περάσουμε στο καλό νέο της ημέρας, διότι η διάσωση τελικά μιας μικρής ζωής είναι σίγουρα το καλό νέο της ημέρας. Αυτό απέδειξαν και οι εργαζόμενοι της Politis Group που κινητοποιήθηκαν άμεσα και απεγκλώβησαν ένα μικρό γατάκι από στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Με υπομονή, με επιμονή και πραγματικό ενδιαφέρον παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Συγχαρητήρια λοιπόν και ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους της Politis Group για την άμεση ανταπόκριση, αλλά και όσους συνέβαλαν στο σημείο ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει το πιο όμορφο τέλος. Γιατί κάθε ζωή τελικά αξίζει μια ευκαιρία, και έτσι έγινε και στο μικρό γατάκι στη στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Μπράβο λοιπόν για αυτή την ενέργεια των εργαζομένων της Politis Group. Συνέχεια στον αέρα εμείς και στα τραγούδια μας με την Ατάσα Θεοδωρίδου και ΝΑΧ.

Η Νατάσα Μποφίλιου με το «Όλοι είναι μπροστά», ένα υπέροχο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου στον Ελληνικό 93,2. Ωστόσο, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος βρίσκονται αυτή την περίοδο στην καλοκαιρινή τους περιοδία, στο μέτρημά τους. Έχω να σας πω όμως και το εξής, γιατί για ακόμα μια εβδομάδα το Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 2026 συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, επιβεβαιώνοντας αυτό το ξεχωριστό του ρόλο ως έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς πολιτισμού του καλοκαιριού στην Αττική. Και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο θα βρίσκονται, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς και θα βρίσκονται απόψε το βράδυ στο Φεστιβάλ Ρεματιάς, στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρη, στις 9 ακριβώς, με ελεύθερη είσοδο. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, με τον Παντελή Θαλασσινό και τα Σμυρναίικα τραγούδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου που βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο που μόλις ακούσαμε στον ελληνικό 93,2. Τώρα για το κορίτσι που έρχεται, να ξέρετε ότι μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Ίνα Μαζάνη θα το απολαύσετε και στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube και στο τελευταίο επεισόδιο της περίοδου των soundtracks του ελληνικού 93,2 αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Και μιλάω για την Ανδριάνα Μπάμπαλη που μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Ίνα Μαζάνη μας παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά σε ένα επεισόδιο που κλείνει τη φετινή σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Στον ελληνικό τώρα έρχεται η Ανδριάνα Μπάμπαλη στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκαλούλου.

Προτιμώ 24 live, 24, μία από τις μεγάλες επιτυχίες με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα που έγινε viral 14 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του. Το προτιμώ 24 διαφορετικά, όπως είναι ο τίτλος του, ο νεότερος τίτλος του από την Άννα Βύση στον Ελληνικό 93,2. Και από το προτιμώ 24 θα πάμε... Κυκλοφόρησε το 2004 σε πρώτη εκτέλεση από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική. Θα πάμε σε κάτι πολύ νεότερο, το ίδιο τραγούδι στην εκδοχή της υπέροχης Δήμητρας Γαλάνη, και μιλάω για το Βυθό Σου, που τους στίχους έχει γράψει φυσικά η Ελεάνα Βραχάλη.

0: Και με αυτό το διαχρονικότατο τραγούδι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με την υπέροχη ερμηνεία της Μαρινέλλας, ολοκληρώνεται η δεύτερη μας ώρα. Είναι λίγο πριν τα αρολόγια μας δείξουν 9, λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία, οπότε...
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Βάζουμε παντού ελληνικό 93,2, ο Κωστής Λιπερόπουλος θα είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μη συμβαίνουν αυτά. Με την άλλη και στην Πρωτοψάλτη, στον Ελληνικό 93,2 και από τον Άδωνη στη Νέα Σμύρνη, θα πάμε στη δημοτική αγορά Κυψέλης, η οποία μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και αυτό το καλοκαίρι και φιλοξενεί ταινίες για μικρούς και μεγάλους. Αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, 29 του μηνός, θα δούμε την ταινία Μαδαγασκάρη. Ο Άλεξ, ο Μάρτι, η Γκλώρια και ο Μέλμαν δραπετεύουν από το ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης και καταλήγουν στη Μαδαγασκάρη. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για τη φιλία και την ελευθερία, αλλά και τη χαρά μιας απόδρασης, όπως αυτές που αναζητούμε τα καλοκαιρινά βράδια. Αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, στις 9 το βράδυ, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με ελεύθερη είσοδο. Από εκείνες τις εκδηλώσεις που δεν χρειάζεται να έχουμε πορτοφόλι μαζί μας. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας, με τον Αντώνη Ρέμο και το «Μη φύγεις».

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Κώστας Τουρνάς στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, το μην δυστοποιείς, ελληνικός 932.gr. Για τους online 6984-932-932, θυμίζω το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε, μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Για τη συνέχεια θα περάσουμε σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, ένα τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη με τη Μελίνα Κανά. Η Μελίνα Κανά στον αέρα μας με τις τυφλές ελπίδες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, Ελληνικός 93,2. Και αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 έχουν ανοίξει. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο site greecerace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί, δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Και συνέχεια στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τις Βυθισμένες Άγκυρες.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

και τη γαρμπή με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου και του Νίκου Γρίτση στον ελληνικό 93,2 αλλά και στο ελληνικό 932.gr 69 84 932 932, το κινητό μας, και ο Γιάννης Χαρούλης αμέσως τώρα στον αέρα μας.

Η αναβίση με το Κόντρα, με ένα τραγούδι σε μουσική Dan Wilson και στίχους, τους στίχους έχει γράψει Μυρτό Κοντοβά. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες, είναι εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Ένα μας έχει μείνει μέχρι το τέλος. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο στις 7 και πάλι εδώ, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Σας αφήνω στον Δημήτρη Μπάση και το Σπασμένο Καράβι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και ποίηση του Γιάννη Καρύμπα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 7.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μόνο ζει. Μπορεί να βγω.
1: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
1: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα μου παντού.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

πάλι απόψε ξαγρυπνούμε. Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάψω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκης.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτω.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.